0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Σκίσμα έχω στην καρδιά μου.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη και νέα την που έφυγανε σε και έφυγαν σαν μακρά.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

πάει καιρός. Εδώ στα βουνά του πόντου που σύντριψα την ψυχή μου, πολεμάμαι εγώ και τα παλικάρια μου με τη λύσα της απελπισίας. Να τα να φτερουγήσει από κάπου η ελπίδα. Ένα ποτάμι αίμα ο πόλεμος που ψάχνει δικαιοσύνη. Αίμα χαμένο ή κερδισμένο. Να δώσει η Παναγία σου μελάνη να αποθάνω. Να αποθάνω ελεύθερος. Εγώ, ο Πόντιος Έλλην με ξεκάθαρη και αδάμαστη συνείδηση του έθνους και της γης μου, σας χαιρετώ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Κοντζά Αναστάς.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
3: Τον ηλετήμην τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψ?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπασε!
2: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας!
4: Γιόκ, τι μαρίτσας!
3: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
5: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χορή πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
6: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
6: Τώρα σίσο πέρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
5: Είδασε και φωτιά, έβαλε στην καρδιά, έβαλε στην καρδιά.
4: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
3: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερο γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο Ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης Τοπαλίδης.
3: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
2: Στάθης Πορφυρίδης.
4: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
2: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
5: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
3: Είδασε και φωτιά, έβαλε στην καρδιά, έβαλε στην καρδιά.
2: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα, ο Στάθης Κατής. Και στα Πλήκτρα, ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
4: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
5: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
4: Όχι, όχι.
5: Μήπως έτσι.
4: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
5: Μήπως να πάμε στο Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
4: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Everyprint.
5: Φύγαμε για Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Everyprint, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Everyprint, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
4: Everyprint. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Με ζευγοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ελλήμπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Με ζευγοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ελλήμπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Με ζευγοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκό πανθυσμέ, πουλόπο μόφε πορπατή. Στα τσιτσεκό πανθυσμέ, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέα να μυρίζνε.
2: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
6: Στο φόρε, το έντον ξάν.
2: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε μας.
6: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
2: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
6: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
2: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
4: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

γαλαντάρι καμπάνα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον Αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου, στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς, σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας, προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα, στην οδό Καρακάση 53, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
3: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
2: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
3: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
6: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης.
2: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
1: Στάθης Πορφυρίδης.
2: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημέν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
5: Είδασε και φωτιά, έβαλε στην καρδιά, έβαλε στην καρδιά.
4: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
3: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Superlift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184 και στο info@superlift.gr. Superlift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσα στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή.
1: Το Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές

0: Λίκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
1: Τον ηλετήμην τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, φόδιος και παλάνος.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες boilers Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

πολλά πλάτα. Η κορυφή, η κορυφή αρέσει πολλά πλάτα. Τα κορτσοπάτουνε μορφά τα γούρια παλικάρια. Τα κορτσοπάτουνε μορφά τα γούρια παλικάρια. Να θεμάσαι καυτό μα το θεμπάω κρούσιο. Απάτω την έμορφα δώσ' και μένε έναν κομ. Απάτω την έμορφα

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
2: Είδασε και φωτιά, έβαλε στην καρδιά, έβαλε στην καρδιά.
1: Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
3: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
4: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-754-874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Ελέπατα κι εγώ γιος μας κι ο πάλι καρτζελεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης να κονεύω. Να έμνε μικρό μέλες η δαπάνης.

τόσα χρόνια. Γιατί σε τυραννίου με πουλήμα τόσα χρόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια. Πέι με τον ένα χάντα με την καρδιά συν τα πόνια.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντήτικα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αλχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
6: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
7: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
6: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
8: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
6: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Everyprint.
2: Φύγαμε για Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Everyprint, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play. Τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Everyprint, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Everyprint. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γενιτσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Με ζευγοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ελλήμπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Με ζευγοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ελλήμπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Με ζευγοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, πουλόπο μου φεμπορπατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέα να μυρίζνε.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζονιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Σόνα, έλα να σ' λέω σεν κάτι.
1: Στο φόρε, το έντον ξαν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνω.
1: Κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ

0: ξάμπιντ στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης. Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: φύλλα.
1: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνασμα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ακρίτες. Ακούτε την εκπομπή Ποντουάνασμα του Τάσου Παρασκευόπουλου. Στον ήχο ο φίλος ο Γιώργος ο Μαρμαρίδης. Και σήμερα έχουμε εδώ μια παρέα νέων καλλιτεχνών, πολλά υποσχόμενων στο ποντιακό χώρο. Και όχι μόνο, το και όχι μόνο πάει για το φίλο του Παπαχατζάκη. Στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης. Δημήτρη, καλώς ήρθες.
2: Πολύ καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση Τάσο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και πάλι,
1: να είσαι καλά. Στη λύρα ο Μαυρομουστακίδης ο Βασίλης. Γεια σου Βασίλη.
3: Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Κατευθύνω την κάμερα, ρίξα τώρα.
1: Την κάμερα, κάτι έπαθε να ξανά. Τώρα είμαι στον αέρα. Στο λαού το Παπαχατζάκης ο Γιάννης, για τα το είπαμε και πολλά υποσχόμενο στο ποντιακών αλλά και στο μη ποντιακών, στο παραδοσιακό.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλώς έρθες Γιάννη. Και ο Φιλιππίδης ο Νίκος ο Ντάουλ, ποιος άλλος, ετεμέτερον ο παιδάς.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Ο φέτος ο λίγο εντόκαινο πίσω η δουλειά είναι αλήθεια, αλλά τον αυτάμε. Είχαμε αστάθμιστους παράγοντες, άλλα έμπρε, άλλα ο πίσω, τι να κάνουμε. Εμείς είμες άμον του Γεωργού είμες. Περιμένουμε πότε θα βρες για να μην σπέρουν και είναι τη δουλειά μπέρδεμα. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάμε γρήγορα στα βιογραφικά για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Ο Δημήτρης Δαμιανίδης γεννήθηκε στο Κιλκής το 1993 με καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του από το χαριό μεταξοχώρη Κιλκής. Ο παππούς από την Σερίανα και η γιαγιά από την Τραπεζούντα, Ορντού και Κάρς.
2: Κερασούντα.
1: Κερασούντα, το είπα. Τραπεζούντα, είπα.
2: Σαρώνε.
1: Κυπήρας.
2: Κυπήρας.
1: Σουμάι. Σουμάι. Και από την πλευρά της μητέρας του το γερακαριό Κιλκής. Ο παππούς από την Αργυρούπολη, η γιαγιά από το Νέο Σκοπό Σερών. Ξεκίνησε τη λύρα σε ηλικία 14.

0: Ερετών, αφορμή ήταν ο μεγάλος αδερφός του, ο οποίος έπαιζε και εξακολουθεί να παίζει λίρα. Αυτοδίδακτος, καθώς ο αδερφός του έλειπε για σπουδές, δεν ήταν δυνατόν να του δείξει πώς να παίζει επί της ουσίας. Μετά από αρκετά χρόνια μαθήτευσε δίπλα στον Παναγιώτη Ασλανίδη, κάνοντας μαθήματα για ένα χρόνο. Ο Παναγιώτης Ασλανίδης ήταν τεράστιο σχολείο για εκείνον, όπως και ο Γιώτης Γαβριλίδης, ο οποίος το μίλησε στη διαδικασία του μουχαπετιού. Καθώς ακόμα και η γνωριμία του με τον Αχιλλέα Βασιλιάδη ήταν καθοριστική. Το μουχαπέτ πλέον ήταν κάτι που το αναζητούσε και στην πόλη του Κιλκής μπορεί να μην υπήρχε πληθώρα επιλογών, αλλά αυτή η μία και μοναδική επιλογή ήταν και η πιο ουσιαστική. Η επίσκεψη κάθε Σάββατο στο ηλεκτρολογείο του Διογένη Αθανασιάδη, του Κολομίτ, όπου κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν για το καθιερωμένο μουχαπέτ. Δυστυχώς ο Διογέννης έφυγε από τη ζωή πριν μερικά χρόνια και το μουχαπέτ χάθηκε εντελώς στην περιοχή του Κιλκής. Ξεκίνησε να παίζει αρχικά από τα 15 του χρόνια σε μουχαπέτια και κοινωνικές εκδηλώσεις. Η πρώτη του επαγγελματική δουλειά ήταν σε ηλικία 18 ετών, όπου τραγούδησε στον ετήσιο χορό της Ένωσης Ποντίων Νομού Κιλκής Αργοναύτες. Από τότε μέχρι σήμερα νιώθει πολύ τυχερός και ευλογημένος, καθώς έχει συνεργαστεί με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες του Ποντιακού Πενταγράμμου. Συνεχίζει τις εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις και παράλληλα παραδίδει μαθήματα ποντιακής λύρας στον Κιλκής. Εδώ, φίλε Δημήτρη, να πούμε και πού εμφανίζεσαι αυτή την εποχή.
1: Βεβαίως, κάθε Παρασκευή στο Κιλκής μαζί με τον Φόρτη Ναπατσίδη, ένα φίλο και πολύ καλό συνεργάτη. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στο Κιλκής δεν είναι κάτι συνηθισμένο, θα λέγαμε, γιατί ουσιαστικά αυτό που λείπει, όπως προείπες, από το Κιλκής είναι το μουχαπέτ. Δηλαδή αυτό προσπαθούμε σε εκείνο το μαγαζί του Ζαμπέτα, στο Κιλκής, Καλούδιο 12 Κιλκής, είναι να, να τραγουδάμε και να διασκεδάζουμε τον κόσμο, αλλά να συμμετέχει ο κόσμος σε αυτό που βλέπω ότι φέτος είναι δεύτερη χρονιά και ο κόσμος συμμετέχει και το ευχαριστείται όσο και εμείς, πιστεύω είναι κάτι ξεχωριστό και πολύ όμορφο.
0: Και εύχομαι το παράδειγμά σας να του μιμηθούν και άλλα νέα παιδιά και άλλες πόλεις να μπουν σε αυτό το στυλ διασκέδασης, το οποίο λείπει, πραγματικά λείπει και από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ήταν και η βασική διασκέδαση των Ποντίων, έτσι.
0: Αυτό είναι έναν άλλον τεράστιο κεφάλαιο που νιδίτατο σε μένα, γιατί θα φτάμε εκπομπή. Ο ηχολήπτης φτάει, κουνίζει τα δάχτυλα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, ίσως κάνω κάποια εκπομπή μετά από χρόνια για να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Μετά από χρόνια όμως, όχι τώρα. Α, λες να φτάμε μαγαζίν. Άμα φτάμε μαγαζίν, ποιος αρτιαδάκα και διασκεδάζει τον κόσμο. Θα έρχονται να διασκεδάζουμε στο μαγαζί. Άλλο ένα.
1: Το κάνεις live, όχι έτσι.
0: Α, το παίνεται. Βασίλης Μαυρομουστακίδης. Γεννήθηκε στην Κατερίνη το 2002. Από ηλικία 6 ετών ξεκίνησε την ενασχόλησή του με την παντιακή παράδοση μέσα από χορευτικά τμήματα και δραστηριότητες συλλόγων, ενώ στην ηλικία των 9 άρχισε μαθήματα ποντιακής λύρας. Φίτησε στο Μουσικό Σχολείο Κατερίνης, όπου επέλεξε ως κύριο όργανο τη λύρα του Πόντου. Το 20 εισήχθη στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση πανελλαδικός, όπου σπούδασε παραδοσιακή μουσική με ειδίκευση στην ποντιακή λύρα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του διακρίθηκε για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, λαμβάνοντας επισυναπτά έτη υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Παράλληλα με τις πανεπιστημιακές του σπουδές, ολοκλήρωσε σπουδές αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας, ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στη σύνθεση. Έχει λάβει δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, μουσικοδιδάσκαλος και πτυχίο ποντιακής λύρας. Η πτυχιακή του εργασία επικεντρώθηκε στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο της Μέλκος Μερλιέ, μελετώντας και επαναπροσεγγίζοντας ιστορικές καταγραφές. Στην καλλιτεχνική του πορεία έχει συμμετάσχει ως σολίστ σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχει συνεργαστεί με σημαντικά μουσικά σύνολα όπως η Ορχήστρα Βολιονέ, Βιολώνε. Ούτε τα τόνους ελέγχουμε με τα γυαλιά. Η ΟΚΕΜ, Ορχήστρα Κοσμικής Ελληνικής Μουσικής και άλλες. Οι διεθνείς του εμφανίσεις περιλαμβάνουν παρουσίες σε Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρο, Σερβία, Ελβετία και Ρουμανία. Το 2021 και 2022 συμμετείχε στη διπλή δισκογραφική παραγωγή Μουσικός Χρονοχώρος 1917-2021-2022. Ενώ το 2024 κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 94 χρόνια Μέλκο Μερλιέ. Στην ερμηνευτική του δραστηριότητα συμμετείχε ως μέλος της ομάδας παλαιογραφίας του Άπη Θήτα και της ορχήστρας Ψαλτήρα, ενώ έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια μουσικολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Κονσερβατορίου της Αγίας Πετρούπολης και άλλα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες με θέμα την πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα. Διδάσκει ποντιακή λύρα και βυζαντινή μουσική σε διάφορα οδεία, πολιτιστικούς συλλόγους και μουσικές σχολές, ενώ είναι μέλος σημαντικών χοροδιών βυζαντινής μουσικής όπως Εφώνιον, Εφωνών, Ευδρομούντες και Φιλαθονίτες. Σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα μουσικών σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη βυζαντινή μουσική, επιστήμη και καλλιτεχνική δημιουργία, εκτελώντας παράλληλα χρέη ιεροψάλτου και συνεχίζοντας την έρευνά του στην θεωρία της ευρωπαϊκής βυζαντινής και ανατολίτικης μουσικής. Κούρασες με, φίλε Βασίλη.
2: Πρέπει να το κόψουμε, δεν είναι.
0: Τα θα τραβώ τα με κόκκινο γραμμή και θα λέω επιστάει πολλά καλά δουλειά σαν πάση μουσική.
1: Τι σημείωσες εδώ τόσα πράγματα.
0: Αξιόλογα και πρωτόγνωρα. Για κάποιους ίσως ακούγονται γαλλικά, όπως εμένα. Αλλά είναι ουσιαστικά, γιατί η μουσική δεν έχει αρχή και τέλος, έτσι.
2: Είτε μπορούμε φτάμε.
0: Μπράβο. Αυτό τα λέει όλα. Ο φίλος ο Γιάννης ο Παπαχατζάκης, ο οποίος τι είναι να γίνει και αυτός άμον εσένα.
2: Κάνε zoom τώρα. Κάνε zoom γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα.
1: Πρέπει να το διαβάζω εγώ. Ο το κιού.
0: Λοιπόν, τερέστε. Να, τεχνολογία. Γεννήθηκε στην Άρτα το 2001. Από όπου και κατάγεται η μητέρα του, ενώ η ρίζα του από την πλευρά του πατέρα του είναι από το Ισαάκιο του Δημοτίχου. Από τη μία άκρη στην άλλη, έτσι.
2: Πάστε να πάνε. Και αυτή δεν κάθεται σε μια μεριά.
0: Από πολύ μικρή ηλικία άρχισε την ενασχόλησή του με τους παραδοσιακούς χορούς μέσα από χορευτικά τμήματα και δραστηριότητες συλλόγων, ενώ στην ηλικία των 8 ετών έκανε τα πρώτα του βήματα στη μουσική, στη φιλαρμονική της πόλης του. Αργότερα, σε ηλικία 11 ετών, ξεκίνησε μαθήματα κλασικής κιθάρας, όργανο με το οποίο εισήχθη στο μουσικό σχολείο Άρτας. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε μαθήματα ευρύτικης γκάιτας και παράλληλα στεριανού λαούτου, ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε σπουδές αρμονίας. Η ενασχόλησή του με την ποντιακή μουσική ξεκίνησε περίπου εκείνη την ηλικία, επηρεασμένος από τη συμμετοχή του σε ποντιακούς συλλόγους. Το 2019 εισήχθη στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καταλαμβάνοντας την 8η θέση πανελλαδικός, όπου σπούδασε παραδοσιακή μουσική με ειδίκευση στο στεριανό λαούτο με καθηγητή τον Κώστα Παπαγιαννίδη και αργότερα με τον Βασίλη Κώστα. Οι σπουδές του ολοκληρώθηκαν με την πτυχιακή του εργασία με τίτλος «Ασένα Μαχαλάν και Ασάλο Γειτονίαν», στην οποία συμπεριέλαβε κομμάτια από την Ήπειρο, συνθέσεις άλλων μουσικών καθώς και παραδοσιακούς σκοπούς του πόντου, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του λαού του ως σολιστικό όργανο σε παραδόσεις που συνήθως ο ρόλος του οργάνου είναι κυρίως συνοδευτικός. Την ίδια χρονική περίοδο φοιτήσε στο πρόγραμμα Ήπειρους Ensemble. Είδες τα αγγλικά πως ξέρατε, με τα γαλλικά και
2: κοντά εκεί πάμε τώρα.
0: Θέλεις και εσύ γαλλικά. Θα λέσατε εσύ,
2: Γιάννη.
0: Επί τρία συνεχόμενα έτη με καθηγητή τον Βασίλη Κώστα, παίρνοντας μέρος σε συναυλίες με τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον Κώστα Τζίμα στα Ιωάννινα, ενώ έχει συμμετάσχει σε εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, καθώς και διάφορες συνεργασίες με καταξιωμένους μουσικούς, ξεκινώντας το καλλιτεχνικό και επαγγελματικό του έργο. Παράλληλα, στα τέλη του 2022 ξεκίνησε η συνεργασία του με τον Γιώργο Στεφανίδη, τον Κώστα Σιαμίδη και τον αείμνηστο Αχιλέα Βασιλιάδη, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη μέχρι στιγμής εμπειρία του στον ποντιακό χώρο. Ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με πολλούς ακόμα μουσικούς, έχοντας προσφάτως συμμετάσχει και στις πρώτες του δισκογραφικές παραγωγές. Σας εύχομαι και τους τέσσερις. Εδώ τον φίλο τον Φιλιππίδη, τον αφήνω κερασάκι. Όχι ρε, και ετοιμάζω τι. Απλά είναι το must της εκπομπής. Το μήναν έναν φορά, δύο σίγουρα πρέπει να έρθει. Αλλά φέτος εντό κάμα οπείς. Σας εύχομαι να είστε.
2: Τι ρε, τάσο μόνο ο Νίκος ήρθε.
0: Για το κύπα τώρα και ακούς το λέω.
2: Πρέπει να τα ξαναλέψεις.
0: Πάντα λέω.
2: Τα εμπεδώνουμε.
0: Έχετε εισέλθει στο χώρο της μουσικής της ποντιακής. Κυρίως, έτσι για την ποντιακή θα μιλήσουμε, Γιάννη. Έχει εισέλθει δυνατά, δυναμικά και εγώ θα είμαι εδώ να περιμένω, να βλέπω τα έργα σας. και να τα κρίνω άμα χρειάζεται κάπου έτσι. Και δεν θα με πείτε γιατί μας λες έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει λύση.
0: Okay. Ο Νίκος Φιλιππίδης γεννήθηκε το 1988 στην Κοζάνη και μεγάλωσε τον τετράλοφο Τορταλή Κοζάνης, ενώ κατάγεται από τη Λιβερά Τραπεζούντας. Σε ηλικία 7 ετών συμμετείχε στα χορευτικά συγκροτήματα του χωριού, ενώ από τα 12 ξεκινάει την ενασχόλησή του με τον Ταούλη, έχοντας δίπλα του ως φίλο και δάσκαλο τον συνεχιστή της παράδοσης Γιάννη Πολυχρονίδη. Τα γνήσια ποντιακά ακούσματα που είχε αποκτήσει από τα μουχαπέτια που βίωνε συνεχώς στο χωριό του τον βοηθούν να γίνει γρήγορα ένας πολύ καλός όργανο παίκτης. Ζει και εργάζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του η διάδοση και διάσωση της πλούσιας παράδοσης των προγόνων του. Δισκογραφικές συμμετοχές: η Κοτσαμάν 2024, τα Σιμοζίγιαστον, Τσεγάπ στα Χαβεσλούκια, η Κερασούντα των Ελλήνων, Ποιος Εξέρα Συνεγάπ, Μανίζω Μουρδουλίζω, Αυλών Εμπνεύσης, Παρχαρή Ευωδίας, Θα πίνω Μαναχός Απόψους, Κίμιγιαν, Κορτσόπων Λεγνοπίαστον, Λιβωμένων Καρδόπων και βέβαια ο Πυρίχιος για την άλλη πολιτιστική κληρονομιά στην UNESCO με την συνοδεία του μεγάλου λιράρι του Κώστα Σιαμίδη. Παιδεία, τα μηνύματά σας, αγαπητοί ακροατές, στο πόντο άνας μας, στο Messenger και στο Instagram. Το τηλέφωνο της εκπομπής 2310-608-400, 2310-667-891. Μαρμαρίδη, μη χαμηλώντζα το τηλέφωνο, σκώσω να... λοιπόν, αναμένω μέσα στο σήμερα να λέτε μας πώς περάνετε και πώς είστε. Τι έχετε ετοιμάσει?
2: Διάφορα και πολλά.
0: Διάφορα και πολλά. Εγώ πάω, ετοιμάζω την κάμερα. Καθένας με τα όργανα του. Πώς να φταμάτω. Στεργή του έτσι. Είστε έτοιμοι?
1: Όλοι.
0: Πάμε.
1: Πάντα.

0: Αυτό ήταν ασοζεστόν κατευθείαν στο κρύο. Αγαπητοί ακροατές, Δαμιανίδης Δημήτρης στο τραγούδι, Μαυρομουστακίδης Βασίλης στη λύρα, Παπαχατζάκης Γιάννης στο λαούτο και Φιλιππίδης Νίκος στον ταούλι. Ξανά κοντά σας μετά τις διαφημίσεις.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen, το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό κάμπο δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
7: Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Σιτοπολείο Σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
7: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

Ντουάνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Αριζόνα. Έλα να σας λέω σενκά.
1: Στο φόρε, το έντον ξάν.
0: Έβρα κέντρο για τη χαρά τη θα ατέρασε.
1: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
0: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
1: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
0: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
2: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310 689 689.

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά της θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανουήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμα, έχουμε επιστρέψει. Στην παρέα μας είναι ο Δημήτρης ο Δαμιανίδης στο τραγούδι, ο Μαυρομουστακίδης ο Βασίλης στη λύρα, ο Παπαχατζάκης ο Γιάννης στο λαούτο και ο Φιλιππίδης ο Νίκος στον ταούλι. Να αναφέρουμε τα μηνύματα και τις παρουσίες εδώ στο χώρο μας. Ο Τσιτακίδης ο Παναγιώτης, ο Σάββας ο Παρασκευόπουλος, η Στεργίδη Μαρία, ο Γιάννης ο Χαραλαμπίδης, η Χριστίνα Δαμιανίδου, η Μαρμαρίδη Φωτεινή, η Πορτουλίδη Μελίνα, ο Λαζαρίδης ο Αβραάμ, ο κύριος Γιάννης ο Σημεωνίδης από το διοικητικό του συλλόγου. Και πάμε στα μηνύματα. Ο Κολοκοτρώνης ο Κωνσταντίνος, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τάσο Ρίζαμ από τη Φραγκφούρτη. Είμαστε συντονισμένοι για να απολαύσουμε την υπέροχη εκπομπή άλλη μια φορά. Η Κατερίνα Δεμπερδέμη, χαιρετώ την όμορφη παρέα. Συγχαρητήρια στο Δημήτρη για την πολύ ωραία εκτέλεση τραγουδιών στο Ρίζες και Ανάσες. Να είναι όλοι καλά και συνεχίζουν πάντα έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα, να είσαι καλά.
0: Η Κατερίνα ζήτησε και ένα τραγούδι. Βέβαια. Άμα μπορείς να το εκτελέσεις επίσης τόσο καλά όσο εκείνο να μας το... Η Μαρία Αποστολίδου, καλησπέρα στην παρέα για τον πιο γλυκό εκφωνητή, τον κύριο Τάσου. Ευχαριστούμε για το δίωρο που μας χαρίζει. Χαιρετισμούς στις οικογένειες Μαρμαρίδη, Κώστα Ταρατσίδη, Μπάμπη και Πόπη Ταρατσίδου με πολύ αγάπη. Ο Νίκος ο Τσολερίδης, καλησπέρα Τάσο, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους. Ο Δημήτρης ο Ποσυνακίδης, εκεί με την παρέα του από το διοικητικό, στο το Ψιλάρ, τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, το διοικητικό του Αγίου Δημητρίου Ριακίου. Καλή εκπομπή, άσο το Ψιλάρ, λέει, και χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά παιδιά, κρατάτε εκεί δυνατά. Επίσης η Πόπη Ταρατσίδου, καλησπέρα στην παρέα και όπως πάντα το γνωστό. Το έχουν μάθει οι καλλιτέχνες μόνοι τους, λέει, σήμερα θα το πούμε το τραγούδι. Ο Ηλίας Οσιπίδης, τα φιλιά μου και χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη Δαμιανίδη.
1: Γεια σου Ηλιάκο.
0: Ηλιάκος σας η φύση Καγγυλικής. Α, τώρα λέει στη Γερμανία Στουτγκάρδης. Η Γερμανία ακούει μας ο σήμερα. Μπράβο τη Γερμανία και τα παιδιά τα εμορφαγή. Επίσης ο Κώστας ο Παναγιωτήτης, Ασωρεόκαστρο. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς όλη την παρέα και ιδιαίτερα στον Ταολτζίμ που έχουμε μεταγραφεί στο Σύλλογο Ρεοκάστρου και φίλων εκεί πέρα του...
1: Λιράρα ο Κώστας, έτσι.
0: Ο Κότσον, εκτός του εν Λιράρας και καλών παιδίν και ξέρετε και το δουλειά νεφτάει. Πού να ξέρετε. Ξύλα πουλεί ο άνθρωπον και πουλίατα και σε καλά τιμάς και σε καλά ποιότητας. Και όποιος θέλει το τηλέφωνο να τα βρει και του στο ίντερνετ. Λοιπόν, Παναγιωτήτης Κωνσταντίνος με τον πατέρα εκεί ξυλία σε Ωραιόκαστρο. Σήμερα αγαπητοί ακροατές είναι λίγο πιεσμένη η εκπομπή μας, αλλά δεν θα αδικήσουμε κανέναν. Θα έχουμε κοντά μας και τους δημιουργούς ενός ποντιακού παραμυθιού, την Ελένη τη Μεντεσίδου και τον Χρήστο το Μεντεσίδη, οι οποίοι ασχολήθηκαν με ένα παραδοσιακό παραμύθι το οποίο έχουν γράψει και κυκλοφορεί, τα οποία θα τα πούμε αργότερα, αλλά το ωραίο είναι ότι με την άδειά τους έχουμε μπει σε μια διαδικασία εδώ σαν Ράδιο Ακρίτες και το εκτελέσαμε με χαρακτήρες. Δηλαδή είναι ένα παραμύθι το οποίο θα παίζει από σήμερα, έχετε την τιμή αγαπητοί καλεσμένοι να είστε οι πρώτοι που θα τα ακούσετε.
1: Τέλεια.
0: Και εσείς μαζί με τους ακροατές μας.
1: Ωραίες ενέργειες.
0: Και να δούμε άμα ευγέν και συνεχιστεί και είμαι σαδά. Οπότε αναμένω μάτς, καλό στράτα να έχνε, έρτανε. Αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε εντός ολίγου σε ένα πολύ δυνατό live στο Πόντου Άνασμα στο Instagram. Έτσι να λέατε και λίγο αυτά. Οπότε να είστε έτοιμοι. Τα παιδιά έχα τα εγώ.
1: Στα γραμμικό δηλαδή.
0: Στα γραμμικό live θα κάνουμε, όχι IT.
1: Σοβαρά. Αρσενικά.
0: Όποτε είστε έτοιμοι, παιδιά.

0: πάρα πολύ ωραία. Σίγουρα με αυτά τα τραγούδια που μας έπαιξε ο Βασίλης, όλοι πήγαμε σε εποχές άλλες.
1: Το όργανο είναι λίγο μεγάλο.
0: Το όργανο είναι.
1: Θυμίζει μεγάλες εποχές.
0: Δύο και μετζέδες κολλημένα μαζί.
2: Ναι, ναι. Το ρόπαλο.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ηχόχρωμα. Ασυνήθιστη στα μάτια τουλάχιστον, τα δικά μου. Μούρο, μούρο.
1: Μουράκι.
0: Μούρο. Όπως λένε οι πόντι, το μούρον, τούτ. Καλώς ήρθες, Ελένη Μεντεσίδου. Αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό για να συντονίσουμε λίγο εδώ την καινούρια κατάσταση που θα δείτε σε λίγο, εντός ολίγου. Και συνεχίζουμε. Δεν απομακρύνεστε.
2: Όχι.
3: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
4: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
0: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
5: Τον ηλετινήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντιοι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο Πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα. Με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες.

0: Σαν πιντστοφόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι σοπεδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Σόνα, έλας λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξάν.
1: Εύρα κέντρο για τη χαράν τη θα ατέρασε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα. Πότε θα ελέπωμα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.

0: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Ποντουάνας, μα όσο εσείς ακούγατε την πολύ ωραία επιλογή του μουσικού χαλιού μας και του λόγου της εκπομπής, έναν αυτοσχεδιασμό του Κώστα Σιαμίδη, προσπαθούσαμε εδώ με την, να καλησπερίσω, είναι κοντά μας η Ελένη Μεντεσίδου και ο Χρήστος ο Μεντεσίδης, δύο αδέρφια.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Η πρόσκληση ήταν απαραίτητο να γίνει και ήταν απαραίτητο να γίνει γιατί έχετε δημιουργήσει ένα παραμύθι, έχετε γράψει ένα παραμύθι, το έχετε επιμεληθεί, αλλά πριν περάσουμε στο παραμύθι καθεαυτού, το έργο σας, θα μας πείτε δύο λόγια για σας. Ξεκινήσω από την Ελένη.
2: Ωραία. Να πούμε μόνο ότι δεν το γράψαμε στο παραμύθι, όπως είπε σωστά, το επιμεληθήκαμε, γιατί είναι παραδοσιακό το παραμύθι.
0: Ωραία.
2: Εγώ λοιπόν ξαναέρχομαι στους Ακρίτες μετά από πάρα πολλά χρόνια και θυμάμαι, μου έρχονται πολλές ευχάριστες αναμνήσεις. Πρώτη φορά λοιπόν ήρθα εδώ όταν ήμουν φοιτήτρια, στον φυσικά ως μέλος του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών, και πάντοτε με κάθε ευκαιρία θέλω να αναφέρομαι σε αυτό και στην πραγματικά υπέροχη αυτή η εμπειρία της ζωής μου. Όλοι όσοι είναι ποντιακής καταγωγής φυσικά, φοιτητές της Θεσσαλονίκης, θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτό το σύλλογο.
0: Και τους καλούμε λοιπόν, όσοι ακούνε οι φοιτητές και σπουδαστές Θεσσαλονίκης, εδώ η πόρτα του Συλλόγου και των Ακριτών και του Ραδιοφώνου είναι ανοιχτή.
2: Έτσι,
0: για
2: ενέργειες. Τότε.
0: Αυτό
2: έτσι,
0: το γνωρίζουμε εμείς.
2: Έτσι, εκπομπές. Γι' αυτό λέω ότι μου ήρθαν αναμνήσεις, γιατί ερχόμασταν εδώ πολύ τακτικά. Λοιπόν, εγώ τότε σπούδασα ιστορία και αρχαιολογία.
0: Ετέλεσες ή...
2: Ετέλεσα, ξανετέλεσα και πανετέλεσα. Και τώρα δουλεύω στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, διδάσκοντας πλέον την αρχαιολογία στους φοιτητές μας, που για αυτούς μιλούσαμε και είναι το μέλλον, όπως και να έχει, της χώρας μας γενικότερα και της ποντιακής μας παράδοσης ειδικότερα, και για αυτούς κάναμε λοιπόν το παραμύθι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κατάγεσαι και από πού, να το πούμε και αυτό.
2: Κατάγομαι από το χωριό Φαργανάντων της Άνω Ματσούκας του Πόντου.
0: Μάλιστα.
2: Αγαπητοί φίλοι, φίλο Ματσουκέτες.
0: Ο Μαρμαρίδης, Ελίενα τώρα ο Μαρμαρίδης.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η απότερη καταγωγή μου. Η καταγωγή μας πλέον εδώ στην Ελλάδα βεβαίως είναι από την Κοζάνη και τον Άγιο Δημήτρη.
0: Ασωτοψιλάρ, εκεί ακούνε μας Ασωτοψιλάρ. Ο φίλος ο Ποσυνακίδης, ο Δημήτρης εκεί με το διοικητικό, τον Κώστα των Φαργάνων, έτσι.
2: Τον Κώστα τον Τζινίδη.
0: Τον Τζινίδη.
2: Ναι, τον νέο μας διοικητικό. Όπως λέει και η κόρη μου όμως, είναι Ασου Φαργανάντων. Πρώτα απ' όλα είμαστε Ασου Φαργανάντων.
0: Πρώτα απ' όλα Φαργανάντων και μετά Ασου πατέρα το σόι. Κατάλαβες, αυτό είναι.
2: Η και γυναικεία... μετά εννοώ από την Κοζάνη, εκείνο δεν ήθελα να φύξω.
0: Η γυναική αγωγή. Λοιπόν, ο Χρήστος.
1: Εγώ είμαι ο Χρήστος Μεντεσίδης, πλατιάσαμε ακόμα, δεν ξεκινήσαμε.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτό δεν συμβαίνει συνέχεια στην εκπομπή. Απλά επειδή η Μελίνα είχε την ιδέα να το κάνουμε πιο ζωντανό το παραμύθι. Και,
1: ωραία, πολύ ωραία.
0: Και μ' άρεσε και το τρέξαμε έτσι. Βέβαια, αργήσαμε την παρουσίαση, αλλά καλό αργά παρά ποτέ.
2: Φυσικά. Και ευχαριστούμε και
1: δεν αργήσαμε καθόλου.
2: Για όλο της το ενδιαφέρον. Είμαστε από τότε λοιπόν πολύ αγαπητοί φίλοι με τη Μελίνα. Like. Συγγνώμη.
1: Ναι, εγώ ήμουν Μεντεσίδης ο Χρήστος. Και εγώ τελευταία.
0: Και εσύ είσαι φορές... Φαργανάντων,
1: ναι, ναι, ότι προείπε η αδερφή μου εισήγη για μένα. Και εγώ από φοιτητή έχω να έρθω εδώ στο στούντιο. Ωραίες αναμνήσεις είχαμε εδώ στους μέλη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών. Τώρα είμαι πρόεδρος στην Ένωση Ποντίων Ματσούκας.
0: Ένα πολύ επίσης δραστήριο σύλλογο.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: ιστορία μεγάλη.
1: Ο σύλλογος. Προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων ετών. Και τώρα να πούμε για τον Μπιμπιλίτσο.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μπιμπιλίτσος ήταν ένα παραδοσιακό παραμύθι που μας το έλεγε η γιαγιά μας η Τσόφη. Η γιαγιά μας, η οποία γεννήθηκε στη συνοικία Στρατίκ του χωριού Φαργανάντων της Άνω Ματσούκας Τραπεζούντος, ήρθε σε ηλικία 11 ετών εδώ, δηλαδή έζησε σε όλα τα γεγονότα του ξεριζωμού και της γενοκτονίας. Ναι, είναι η γιαγιά μας η Τσόφη. Έζησε από πρώτο χέρι την ανταλλαγή των πληθυσμών, τα γεγονότα της γενοκτονίας και της εγκατάστασης στην Ελλάδα. Και εμείς ουσιαστικά, επειδή η γιαγιά έζησε πολλά χρόνια, πέθανε 102 ετών το 2012, τη ζήσαμε σε όλο της σε όλη τη ζωή, ας πούμε, μέχρι πριν 12-13 χρόνια που έφυγε από τη ζωή.
2: Και είχε και σώα στα φρένα μέχρι τέλους. Εννοείται, ζήσαμε δίπλα της όλο τον πλούτο που είχε η ίδια διασώσει από τον πολιτισμό του Πόντου, που για μας ήταν απευθείας βίωμα. Δεν το γνωρίσαμε με άλλον τρόπο, ήταν απευθείας βίωμα.
0: Πραγματικά με τέτοιους ανθρώπους είναι σαν να πηγαίνεις εκεί χωρίς να έχεις πάει. Και την εποχή εκείνη κιόλας.
2: Όταν πήγα για πρώτη
0: φορά
2: στον Πόντο, επειδή υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν έρθει από τον Πόντο. Η γιαγιά ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που της άρεσε πολύ να μιλάει για τον Πόντο. Εκτός ότι μας αφηγούνταν πολλά παραμύθια, της άρεσε να μιλάει και για τη ζωή της εκεί. Ως παιδάκι είχε όμορφες αναμνήσεις. Αναπολούσε τη ζωή της εκεί με χαρά και βέβαια όλες τις δυσάρεστες εμπειρίες της, ζώντας όλα τα γεγονότα της γενοκτονίας και του εγκλισμού στη Σελημιέ, που ήταν ένα στρατόπεδο συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη, και αυτά που ήταν ιδιαίτερο δυσάρεστα μας διηγούνταν, αλλά διηγούνταν και τα πολύ ευχάριστα. Ήταν λοιπόν όταν πήγα εκεί πρώτη φορά σαν να μπαίνω μέσα στο παραμύθι, γιατί μέχρι τότε τα άκουγα σαν αφηγήσεις. Ήταν σαν να μπαίνω μέσα σε αυτήν την αφήγηση. Είχαμε μεγάλη ευτυχία να μεγαλώσουμε.
1: Και αφηγήσεις με λεπτομέρεια. Δηλαδή, μας έλεγε στο χωριό Φαργανάντος, κοντά στο Γεφυροπόδι, υπάρχει μια βρύση με ξινό νερό, σαν σόδα. Και πήγαμε εμείς τώρα πρόπερση και πήγαμε σε εκείνη τη βρύση, γεμίσαμε νερό, ήπιαμε. Κάναμε και μια χορηγία στην κοινότητα, την αναστηλώσαμε.
2: Δηλαδή, όσο πράγματα. Όσο φέραμε νερό, ναι, να πιει, μάλιστα, και δήθεν αναγνώρισε και τη γεύση, ναι, της.
1: Πράγματα γεύση που τα ακούγαμε από πρώτο χέρι, δηλαδή. Και έτσι η γιαγιά, μεταξύ όλων αυτών, μας μετέφερε και το αγαπημένο σε εμάς και σε αυτήν παραμύθι, τον Πιμπιλίτσο. Μας το έλεγε. Εμείς λέμε γιαγιά μας, ουσιαστικά είναι θεία μας, είναι αδερφή του παππού μας.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία δεν παντρεύτηκε, αλλά είχε 11 παιδιά τα οποία τη φώναζα μάνα, τα παιδιά των αδελφών της. Τα μεγάλωσε αυτή σε ένα σπίτι, ήταν οικογένεια στα πρώτα χρόνια τότε, όπως ξέρετε, ήταν μαζί όλοι σε ένα σπίτι, δεν έφευγαν μέχρι να παντρευτούν τα παιδιά. Και ουσιαστικά είχε 11 παιδιά και πάνω από 22 εγγόνια και άλλα πόσα δισέγγωνα. Και όλων των παιδιών των εγγονών και τα λοιπά ήταν το αγαπημένο παραμύθι Πιμπιλίτσος. Και μια ζωή το ακούγαμε, το λέγαμε και κάποια στιγμή το συζητούσαμε για χρόνια, το πρέπει να το εκδώσουμε για να μείνει και για τις επόμενες γενιές.
0: Και πολύ καλά κάναμε.
2: Προσπαθούσαμε να ολοκληρώσουμε την αφήγηση αφού έφυγε η γιαγιά, ότι δεν θυμόμασταν, ότι δεν θυμόταν ο ένας, το συμπλήρωνε ο άλλος. Για χρόνια δηλαδή είχαμε σκύψει πάνω από αυτό το εγχείρημα να θυμηθούμε όλο το παραμύθι.
1: Να συμπληρωθεί το puzzle, ας πούμε. Δηλαδή, μια λεπτομέρεια που θυμόταν ένας, άλλος την είχε ξεχάσει. Έτσι, προσπαθήσαμε να το καταγράψουμε αυτούσιο όσο πιο κοντά στην αρχική αφήγηση της γιαγιάς της Σόφης.
2: Το παραμύθι ως παραμύθι, τώρα εφόσον μιλούμε για αφήγηση, να πούμε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε ένα παραμύθι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τις ρίζες του. Υπάρχουν πάρα πολλά μοτίβα όμως στο παραμύθι του Πιμπιλίτσου, τα οποία συνδέονται με τα μοτίβα παραμυθιών τα οποία έχουν γεννηθεί στον ελλαδικό χώρο, στον παραδοσιακό ελλαδικό χώρο. Και αυτό δείχνει και την ενότητα του πολιτισμού των Ελλήνων γενικότερα. Υπάρχουν δηλαδή κοινά αυτό το μαγικό, ο μαγικός τρόπος με τον οποίο γεννιέται ο Πιμπιλίτσος, η αναζήτηση του καλού βεβαίως και η νίκη τελικά του καλού απέναντι στο κακό.
0: Υπάρχει το λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι, το οποίο βέβαια είναι άλλη κουβέντα τώρα. Κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και μια δουλειά ενός φίλου, ο οποίος έχει κάνει και αυτό πάνω στο λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι, γιατί εμείς σαν καταναλωτική κοινωνία έχουμε πέσει στα γνωστά παραμύθια με τους Νάνους, τη Χιονάτη, αυτά τα οποία δεν είναι ελληνικά παραμύθια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Έτσι, είναι καλά μεν, αλλά δεν είναι ελληνικά.
1: Και το δικό μας έχει δράκο άλλωστε. Δεν μυστερίσε κάτι.
0: Και τι δράκο, να ξέρεις και ποιος είναι ο δράκος. Σαν τον κακό των ρόλων σε μένα δεν κάνει, ρε παιδί, αν το θα είναι τέτοιο το πράγμα. Και πειράζει.
1: Και να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η Ελένη. Στα πλαίσια αυτών των κομματιών του παζλ που προσπαθούσαμε να ενώσουμε, ήρθε το 2017 ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έγινε στα δημοτικά σχολεία από τη χώρα. Και έτσι στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Δημητρίου του χωριού μας, η εκπαιδευτική Ελένη Κριτσιβέλα και ο πατέρας μας Μπεντεσίδης, ο Τριαντάφυλλος, κατέγραψαν το παραμύθι και το δραματοποίησαν έτσι ώστε να παιχτεί σαν ένα σκέτς σε μια εκδήλωση, σαν ένα θεατρικό για παιδιά. Οπότε έτσι ήταν η πρώτη γραπτή καταγραφή του Μπιμπιλίτσου. Πέρασαν κάποια χρόνια μέχρι το 2020, όταν αυτό το επεξεργαστήκαμε το κείμενο, το φέραμε σε μορφή τέτοια ώστε να μπορεί να εκδοθεί ως ένα παιδικό παραμύθι. Ήρθαμε σε επαφή με τις εκδόσεις Κυριακίδη, τον εκδοτικό οίκο, και συγκεκριμένα την...
2: Με τη Δέσποινα την Κυριακίδου.
1: Ναι, σχολεμένη τη Δέσποινα την Κυριακίδου.
2: Η οποία κατευθείαν η Δέσποινα, με το που της είπαμε την ιδέα, αμέσως ενθουσιάστηκε και θέλησε να εκδώσει το παραμύθι. Δυστυχώς μεσολάβησε η φυγή της, αλλά ο Παύλος έπειτα ανέλαβε αυτός και ολοκλήρωσε και ολοκληρώσαμε μαζί την έκδοση του Μπιμπιλίτσου. Δεν έκανε και αυτός βεβαίως βήμα πίσω, ή δεν το άφησε τέλος πάντων, και τους ευχαριστούμε, τον εκδοτικό μας οίκο, γιατί αν δεν υπήρχε η στήριξή τους και η θέλησή τους, δεν θα εκδίδονταν ο Μπιμπιλίτσος. Έτσι θέλαμε να είναι μια καλή έκδοση, να είναι ευχάριστη για τα παιδιά, γιατί κυρίως προσανατολίζεται στα παιδιά. Αυτό είναι που βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντική η καταγραφή του. Ο Μπιμπιλίτσος από τη στιγμή που εκδόθηκε έπαψε να είναι απλά μόνο ένα αφήγημα που θα μπορούσε δυστυχώς να είχε ξεχαστεί στις επερχόμενες γενιές, γιατί εμείς δεν θα το ξεχνούσαμε,
0: γιατί
2: η οικογένεια.
0: Όπως καταλήξαμε, ναι, γιαγιάδες επέμνανε απέσως σπίτι, ναι, γρεάδες, ναι.
2: Τουλάχιστον έτσι θα μπορούν να το διαβάζουν οι μελλοντικές γιαγιάδες, τα μελλοντικά παιδιά, και επιλέξαμε επί τούτου να είναι και στην ποντιακή γλώσσα. Γιατί θα μπορούσαμε βεβαίως να το μεταγράψουμε στα νεοελληνικά, να είναι πιο εύκολο να διαβαστεί από όλους, όχι μόνο από τους ποντίους, αλλά η ουσία ήταν η καταγραφή τους και να ενισχύσουμε το λεξιλόγιο που υπάρχει σε κάθε σελίδα, ενισχύει την κατανόηση τους, την κατανόηση του κειμένου και από όσους δεν είναι πόντι, να ενισχύσουμε τέλος πάντων και την εξοικείωση με την ποντιακή γλώσσα και φυσικά την διατήρησή της μέσα από αυτό την επιμέλεια της γλώσσας.
1: Οπότε είχαμε τον εκδοτικό οίκο, είχαμε το κείμενο. Αυτό που έλειπε για να συνεχίσουμε την έκδοση ήταν η εικονογράφηση. Στην εικονογράφηση,
0: επίσης σημαντικό.
1: Επίσης πολύ σημαντικό, είχαμε την τύχη να γνωριστούμε με τον Μιχάλη τον Κυριακίδη.
0: Θα δείξω εδώ πάλι λίγο για το YouTube περισσότερο.
1: Ναι, είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με τον Μιχάλη τον Κυριακίδη.
0: Εδώ υπάρχει μια εικόνα ποντιακής φύσης, θα πω.
2: Ασοχωρίων.
1: Υπό την καθοδήγηση και την περιγραφή μας, ουσιαστικά εμείς λέγαμε στον Μιχάλη πώς φανταζόμασταν αυτά που περιέγραφε η γιαγιά μας, και αυτός τα έδωσε
0: ζωή,
1: χρώμα και τα έδωσε μορφή.
2: Έχοντας βεβαίως και ο ίδιος
1: ποντιακή καταγωγή
2: και έχοντας ίδιες εικόνες στο μυαλό του. Έτσι απέδωσε για εμάς υπέροχο τρόπο το παραμύθι, και είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδικό παραμύθι η εικονογράφηση. Ήθελα να πω πως την γλώσσα του παραμυθιού, βεβαίως εμείς την καταγράψαμε με όση γνώση είχαμε, ότι την επιμελήθηκε ο Σαρπόγλης, ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, επιμελήθηκε τη γραφή και αυτός στο μεταξύ, μέχρι να εκδοθεί ο Μπιμπιλίτσος, έφυγαν σημαντικοί άνθρωποι οι οποίοι συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί.
1: Αν και ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης πρόλαβε, είχε δει το παραμύθι στην τελική του μορφή, δεν ήταν μαζί μας στην έκδοση, καθώς 6 μήνες πριν από αυτή, πριν την παρουσίαση.
2: Την έκδοση την είχε δει.
1: Ναι, έφυγε από τη ζωή, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς θέλαμε να είναι άρτιο γλωσσικά το παραμύθι, και ένας μεγαλύτερος γνώστης από τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη της ποντιακής γλώσσας κατ' εμέ δεν υπήρχε και δεν θα υπάρχει. Οπότε η γλωσσική επιμέλεια έγινε από αυτόν. Υπάρχει το κείμενο στα ποντιακά με τη συμβολική γραφή, και κάτω υπάρχει ένα μικρό γλωσσάρι με τις πιο δύσκολες, ας πούμε, λέξεις.
0: Ναι, έτσι ώστε... δυσκολότερες σε,
1: ναι,
0: σε στον απλό κόσμο.
1: Ναι. Οπότε κάποιος που δεν γνωρίζει πολύ καλά ποντιακά, παρόλα αυτά...
0: Είναι και ιδίωμα, έτσι. Ναι, δεν είναι όλα τα ποντιακά, δεν είναι ίδια. Έτσι, είναι ιδίωμα, ναι, της περιοχής,
1: είναι στο ιδίωμα της Άνω Ματσούκας.
0: Οπότε, Μαρμαρίδη,
2: Το καταλαβαίνει η Μαρμαρίδα. Το καταλαβαίνει.
0: Θα σε χρειαστεί αύριο μεθαύριο. Μπορεί να χρειάζεται να λες κανένα στιχάκι για πάνω σε ματσούκα στα Καϊτέδες. Οπότε. Ωραίο. Α, η επόμενη θα είναι.
1: Οπότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Η εισαγωγή είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει και εμένα ιδιαίτερα. Αυτό που λέω σε όλους ότι η εισαγωγή είναι πιο πολύ για τους γονείς του. Μετά είναι για το παραμύθι, είναι για τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Προσέξαμε πολύ και την εισαγωγή για να περιγράψουμε όλο το πλαίσιο της έκδοσης.
2: Γιατί δεν θέλαμε απλώς. Θέλαμε λοιπόν να έχει πολλά επίπεδα η επιρροή του Μπιμπιλίτσου ή να επιτελέσει πολλούς σκοπούς. Πρώτα ήταν η διάσωση, όπως είπαμε, του παραμυθιού, η διάσωση της γλώσσας μέσα από αυτό. Αλλά και η διάσωση. Θέλαμε να φωτίσουμε και να φέρω τιμή στη γιαγιά μας, η οποία χωρίς να είναι η ίδια της γιαγιά, υπήρξε ένας ήρωας εκείνης της εποχής, της καθημερινότητας, όπως πάρα πολλοί επιζώντες ήταν, που κατάφερε με όλες τις δυσκολίες να φτάσει στην Ελλάδα, να ξαναστήσει εδώ τη ζωή της με την οικογένειά της. Η ίδια θυσιάστηκε και δεν παντρεύτηκε, ωστόσο στάθηκε δίπλα σε όλα τα μέλη της οικογένειάς της. Να ποτίσουμε σε αυτήν ένα φόρο τιμής, ταυτόχρονα σε όλους όσους είχαν την ίδια μοίρα με αυτήν, και να δείξουμε όμως μέσα από τη ζωή της γιαγιάς στην εισαγωγή και αφηγώντας την, είναι σαν να αφηγούμαστε και την ζωή των Ποντίων, την ιστορία μάλλον των Ποντίων μετά από τα γεγονότα της γενοκτονίας. Γι' αυτό γράψαμε την εισαγωγή, ώστε κανείς πιάνοντας τα χέρια του τον Μπιμπιλίτσο να διαβάσει το παραμύθι, αλλά να έρθει και σε επαφή από μικρή ηλικία και με έναν πιο επιφανειακό τρόπο με την ιστορία των Ποντίων. Και γι' αυτό βάλαμε και τον χάρτη στο τέλος, να φαίνεται πού βρισκόμασταν, πού ήρθαμε και το ταξίδι του Μπιμπιλίτσου. Άσου Φαργανάντων, Συγκοζάνη.
0: Άσου Φαργανάντων, λοιπόν, Συγκοζάνη, και ο σήμερος ο ραδιοακρίτες στα σπίτια του κάθε Πόντιου που μας ακούει, που ακούει ραδιοακρίτες και Πόντου Άνασμα, σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εγώ θα πω, η γιαγιά σας, να είναι ελαφρούν το χώμα της, μπορεί να μην έκανε παιδιά, αλλά μέσα από σας, ναι. Αυτός εδώ ο Μπιμπιλίτσος που κρατάω στα χέρια μου, το πολύ όμορφο πράσινο με το εξώφυλλο βιβλίο, θα πω ότι είναι το παιδί της, ναι. Μέσα από εσάς. Και θα ταξιδέψει, πιστεύω, σε κάθε ποντιακό σπίτι από τις εκδόσεις Κυριακίδη. Ένα παραδοσιακό ποντιακό παραμύθι, ο Μπιμπιλίτσον.
2: Πουλάσκεται στα παρχάρια των Φαργανάντων.
1: Και για το ταξίδι, μιας και έκανες αυτή την πάσα, να πούμε για τις επικείμενες παρουσιάσεις που προγραμματίζουμε.
0: Βεβαίως.
1: Παρακαλώ. Η πρώτη παρουσίαση επίσημη έγινε από την. Ήταν μια εκδήλωση της Ένωσης Ποντίων Ματσούκας, έγινε στον χώρο της Ευξήνου Λέσης Θεσσαλονίκης τον περασμένο Δεκέμβριο. Έπειτα ακολούθησε μια παρουσίαση στην Αθήνα τον Μάρτιο.
2: Από την Ένωση
1: Ποντιακής Νεολαίας Αθηνών και από τον Ποντιακό Σύλλογο του
2: Ασπροπύργου.
1: Στο ΕΓΑΛΕΟ έγινε αυτή η παρουσίαση. Ακολούθησε η τρίτη παρουσίαση του καλοκαίρι στον Άγιο Δημήτριο, στο χωριό μας, η οποία έγινε τον Ιούλιο στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Και τώρα, αυτό το μήνα, τον Νοέμβριο, θα ταξιδέψουμε στη Γερμανία, όπου μας κάλεσαν τρεις σύλλογοι και τρεις καλοί φίλοι, ας πούμε, στη Γερμανία. Οπότε στις 22 Νοεμβρίου θα είμαστε στον φιλοξενούμενο του Συλλόγου Ελλήνων Ποντίων Βόνης Παναγία Σουμελά. Στις 23 Νοεμβρίου θα μας φιλοξενήσει ο Σύλλογος Ποντίων Παναγία Σουμελά του Λούντενζάι. Και στις 28 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Ποντίων Άουγκσμπουργκ και Περιχώρων. Οπότε θα έχουν τη δίχη και
0: οι πόντιοι της Γερμανίας
1: και όσοι μας ακούν, τους περιμένουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Βεβαίως, να στηρίξετε και τους συλλόγους, οι φίλοι πόντιοι εκεί στη Γερμανία, και τα παιδιά που θα αφήσουν τα σπίτια τους και θα πάνε εκεί να σας παρουσιάσουν το πολύ όμορφο βιβλίο.
1: Θα είμαστε.
2: Όχι, θα πάει ταξίδι, θα πάει.
0: Ο Μπιμπιλίτσον ταξιδεύει πλέον.
2: Είναι χαρακτηριστικό του.
0: Εκεί. Μία πάει αδά, μία πάει εκεί. Πάει και κλώσκεται.
2: Όσοι σε ένα μέρος και κάθεται, έτσι, ο Μπιμπιλίτσον.
0: Ναι. Όσοι διαβάσουν το παραμύθι θα καταλάβουν τι είναι ο Μπιμπιλίτσον. θα έλεγα, έτσι, να δώσω μια εικόνα, ότι ίσως είναι ο κοντορεβιθούλης της εποχής. Έτσι, να το παρομοιάσω. Κάπως. Ναι, όχι ακριβώς, αλλά
2: ένα άσαλγος, έξυπνος, ανήσυχος, δεν τον αφήνει τον δράκο τον άχαρο σε ησυχία. Εκείνος τελικά βασανίζεται από τον Μπιμπιλίτσο.
0: Έτσι.
2: Να πούμε, ναι, αυτά.
0: Ο αδύναμος υπερισχύει πάντα.
2: Ο έξυπνος, πιο... αυτό νομίζω είναι το πρότυπο, το ότι, το ότι είναι έξυπνος,
0: ναι, έξυπνος
2: δεν χρειάζεται νίκη.
0: Αλλά... Και μπορεί να είναι και ήρωας, έτσι, όπως τον παρουσιάζουν τώρα τα... Είναι ο μικροκαμωμένος, ο αδύναμος, ο οποίος όμως...
1: το μυαλό, έχει τη δύναμη και...
0: Έτσι.
2: Ναι. Που μας χαρακτηρίζει ως ποντίους, αυτό μας λένε πολλοί. Και είναι και ένα χαρακτηριστικό λοιπόν αυτό, ναι, του Μπιμπιλίτσου που, τον, που μας χαρακτηρίζει ίσως όλους.
0: Πριν θα ακούσουμε σε λίγο το παραμύθι, αλλά πριν ακούσουμε το παραμύθι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε εδώ στο Πόντο Άνασμα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Μακάρι να ακολουθήσουν το βήμα σας και άλλα παιδιά της ποντιακής φυλής, της ποντιακής ράτσας μας, να καταγραφούν ό,τι μπορεί ο καθένας να καταγράψει, ό,τι μπορεί ο καθένας περισσότερο, ό,τι αναμνήσεις υπάρχουν περισσότερες. Να μείνει κάτι το οποίο έχει να κάνει κυρίως με τη γλώσσα, γιατί η γλώσσα μόνο μέσα από το τραγούδι δεν θα μπορέσει να σταθεί. Λείπει αυτό το καθημερινό. Ευτυχώς εκεί στην Κοζάνη είναι ακόμα τα πράγματα γαΐμπια. Οπότε ελπίζω εγώ.
2: Όλα είναι σημαντικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα ότι όλα είναι σημαντικά. Ο καθένας, όλοι, ό,τι μπορεί, ο καθένας κάνει όσοι βρίσκονται στον ποντιακό χώρο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η φωτιά που εμείς μεταφέρουμε θα συνεχιστεί και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Όλοι ο καθένας με το λιθαράκι του, ώστε με έναν τρόπο να επιβιώσει μέσα από εμάς η ποντιακή μας παράδοση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε εσάς που επιτελείτε αυτό το έργο εδώ καθημερινά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και να Λέβη. Προσθέσουμε για όσους μας ακούν και θέλουν να προμηθευτούν το παραμύθι, μπορούν να το βρουν είτε από τις εκδόσεις Κυριακίδη, είτε από τη σελίδα που υπάρχει στο Facebook που επιλύει το παραδοσιακό ποντιακό παραμύθι, όπου μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει και να προμηθευτεί το παραμύθι.
2: Και βεβαίως να πούμε ότι όλα τα έσοδα θα διατίθενται σε σκοπούς αντίστοιχους και σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.
0: Αυτό και αν είναι πολύ ωραίο και πολύ όμορφο. Μπράβο.
1: Σε συνεργασία με τους συλλόγους που έχουν γίνει παρουσιάσεις, σκοπεύουμε όλα τα έσοδα να κάνουμε μια εκδήλωση μέσα στην χρονιά, στην ερχόμενη χρονιά, την επόμενη χρονιά, η οποία θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα για να αποδώσουμε, ας πούμε, τα έσοδα σε ένα τέτοιο σκοπό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα μας ενημερώσετε και εμάς πότε θα είναι το σταθμό μας για να το ανακοινώσουμε, για να έχει και συμμετοχή ο κόσμος σε αυτό το γεγονός.
1: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά, και σάλαμε υγεία, θα πω εγώ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλά.
0: Μαρμαρίδη, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον Μπιμπιλίτσο. Παρακαλώ.

0: Κάποτε, σε παλαιά τα χρόνια, έτον ένας εγκέριμος καρύ και κύχεν κανάν στον κόσμο. Κάθαν ημέραν επαρακάλνεν τον Θεόν να δίαιτεν έναν παιδίν, αμα τη δεν και έντον. Έρθεν και γέρασεν, μανοχέσαι. Με τον εαυτόν ατς εκαλάτσευεν και έλεεν.
1: Να βάει εμέν, ντό θα ίνουμε σα γεράτια μου, ο Θεός πα, παιδί και δόκε με.
0: Έναν πυρνόν ετύχησε να δαβαίνει από μπροστά συναυρίνατς ίνας γρεΐτσα και λέει:
2: «Αχ, Ρίζα, δε πάθες και είσαι στεναχωρεμέντζα.
1: Νουνίζω θα γερώ και θα απομένω μανασέσα, αφού ο Θεός και αξίωσε εμένα παιδί.
2: Α, τούτη δεν καίν. Να, έπαρα ούτα. Σύρωνα τα σοχονών και όντα σπάνε, από πέσα σένα θα βγαίνει έναν μωρόν.
0: Άρα σου έφυγε η γρέιτσα. Το βράδον περικαρεί τα σπάντα λαντεδόκαινα την η γρέιτσα. Αυτά ψημών και σύρα τα πάνε. Και μου το δάμας. Ευγέν ένας παιδίτσος από πες ας ένα σπάνταλον. Το μωρόν για το έτον πολλά μικρόν η καρή εκόλτσε να το μπιμπιλίτσο. Με τον καιρόν ο μπιμπιλίτσον ετράνινεν εγέντον κοτσά παιδίν. Έτον πολλά έξυπνος αμα και πολλά άσαλγος. Κανάν σε γειτονίεν ησυχών και φύνεν.
3: Τιμή, τιμή το αμαϊτό.
0: Το πλάεψεν όλα τα μωρά τη γειτονία και λέατα.
4: «Σορμάν, κάπε ξέρω καλά και ξερά ξύλα, να πάμε πέρουματα».
0: Τι στερνών την ημέρα, εχπάσταν όλεν δάμαν και πάγνε σορμάν. Πάγνε, πάγνε απε σορμάν, άμα ξύλα που δεν και φένταν. Τα μωρά ερχίνεσαν και ρωτούνα τον.
5: «Μπιμπιλίτσο, πού είναι τα ξύλα?
6: Πόσο κι άλλον θα πορπατούμε, ενεγκάσταμε».
4: «Α, τώρα, αδά είναι, έφτασαμε».
0: Πάγνε, πάγνε, σαν που δεν κυφένταν.
6: «Θα κλάσκουμε σοφείς».
4: «Όχι, όχι, έφτασαμε».
0: Ας έναν ώραν κι στερνά, ζατί ευράδινεν κι όλα, κάπ' είδαν φως. Όσον το σημώνε, ελέπνε έναν ο σπίτ.
4: «Ας εμπαίνουμε απές και να παίουμε σο λίγο».
0: Σα τότε σπίτ, εμένεν είναι δράκος με την μάνα να εντάμαν. Ας σου εκάτσαν και νεπάν, λέει η μάνα του δράκονος, τα παιδεία να κρύφκουνταν, μέρ το δράκον και τρόιατα. Πολλά και δέβεν, έρθεν και ο δράκον. Ας σου εσέβε να πες, λέει τη μάνα να
7: «Ανθρωπή κρέας μυρίς».
8: «Όχι πουλόπο. Το φαΐ με θέκα παν».
6: «Παναία».
0: Αραεύω, αραεύω, δράκον, έβρεν τα παιδεία.
7: «Α, τώρα κοιμηθέστε και πυρνά πυρνά απέναν έναν τρόν σας».
0: Τα άλλα τα παιδεία άμονε πέσαν κά. «Αμα ο Μπιμπιλίτσον, με το μάτα ανοιχτά, κι κοιμάται».
7: «Κοιμέθ, Μπιμπιλίτσο, τα άλλα τα παιδεία όλια κοιμέθαν, κοιμέθ».
4: «Εμέν η μάνα, για να κοιμούμε, εδούνε με λευτοκάρια, καρύδια και τσαμίντζια».
0: Αναμεσοντά, ο Μπιμπιλίτσον τερεί απόθεν φέρεατα. Εκείνος ξάκι κοιμάται.
7: «Τον αφτάωσε».
4: «Εμέν η μάνα, έλεεμε παραμύθια για να κοιμούμε».
7: «Άσεν, θα λέω σε έναν παραμύθι».
0: Ο Μπιμπιλίτσον ξάκι κοιμάται.
7: «Έσπασες με, άλλο το θέλεις, Αρχιμέθ».
0: Σκούται άνω Μπιμπιλίτσον και λέει το δράκον.
4: «Εμένη η μάνα έφερνε με νερό να σοποτάμ με το κοσκίν».
0: Πέρ το κοσκίν ο δράκον και πάει σοποτάμ, γομών το κοσκίν και ως να εφτάει 2-3 πόδας εκείνο ευκαιρούται. Πάει κέρτε ο δράκον, άμα η δουλεία κυίνεται. Πέραν στο σπίτ, ο Μπιμπιλίτσον εγνεθεί στα παιδεία όλη γορετά, πέρ τα καρύδε, τα λευτοκάρε και τα τσαμίντζα τη δράκονος και ατού που πας, παίρνε δρόμον και φεύνε μακριά. Ας έναν ώραν γκυστερνά, λέει ο Μπιμπιλίτσον.
4: «Αμάν, ενέσπαλα τα τσαρούσα, τα κλώσκουμε πέρατα».
2: «Άχι παλαλός είσαι, τα τρώγεσαι ο δράκον».
0: Ο Μπιμπιλίτσον ο οποίος σκυπάει. Ναι και καλά θα κλώσκεται να παίρνει τα τσαρούσια. Πάει ο πίσω σπίτι δράκονος. Πιάνα τον ο δράκον και βάλα τον να πέσει σε ένα τσουβάλ. Να μην εμπορεί και φεύγει. Και λέει τη μάνα.
7: Θα πάω κουίζω και τάση στη δράξη και τρώμα τον εντάμαν.
0: Ο Μπιμπιλίτσον πάντα είσαι έναν μασερόπον με τεκίνον. Βγάλ το μασέρ, σκίζ το τσουβάλ και βγαίνα παπές. Επεκεί. Πάει στο μαντρίν, πέρε έναν μουσκαρόπον, βάλα το απέσω τσουβάλ και κρεμά το στο ταβάν. Έρτε ο δράκον στο σπίτι και πέρε έναν ξύλον και αρχινά να κρούει τον Μπιμπιλίτσο να πέσω τσουβάλ. Με τον νου σου. Το μουσκάρ το άχαρο, αρχινά να μου γρεις, λέει και ο δράκον.
7: Μουσκαρίλα λίαν πας αυτά ώστε να βγάλς και άνθρωποι πά.
0: Αναμεσοντά, ο Μπιμπιλίτσον έτον κρυμμένος και βγαίνει ένα χάπαρα έξα στο σπίτι. Όντες είδε να τον ο δράκον άχαρον ενούντσεν.
7: Εσκότωσα το μουσκάρι.
0: Εκείνος, ο Μπιμπιλίτσον, εξέβε να πάν σα κεραμίδι.
7: Πού είσαι αφορισμένε.
4: Απάν στο σπίτι με. Έλα πίασον με.
7: Πώς θα βγαίνω εκεί απάν.
4: Στίβαξον οβά, πάτα απάν και έλα πίασον με.
0: Στιβάζω δράκον τα οβά, πατή απάν, καιρούς και τσακοποδίεται.
7: Αναθεματισμένο κουτάβ, εξέγγε στην ψή.
0: Ο Μπιμπιλίτσον, κατηβαίνω στο σπίτι και τρέχ να φεύγει. Ο δράκον, κοτσόσα μοντοέτον και προφτάνατον. Αφού έβγαινε πει μακρά, εκάτσεν και αναπέεται. Ο νούσα εν σαλίρας και τα λεφτοκάρια του δράκονος. Νούνις ντόνα εφτάει να πέρατα. Πολλά και δεύεν ενούντσεν να βάφτα κατσίατ με το μαύρον τυπογιάν να μην εγνωρίεται και πάει ίσα σου δράκονος το σπίτι. Ελέπτο δράκον να χτίζει έναν κάσαν.
4: Δω θα έφτασε την κάσαν.
7: Όλαν έναν τσογκλάν, α έτσι και έτσι πήκε με. Θα βάλω το απές και σύρα το σοκοτάμ και γλιτώνω απατών.
4: Α έτσι ανέν, ας βοηθώ σε κι εγώ.
0: Αφού ετελείωσαν ατό, λέει ατών ο Μπιμπιλίτσον.
4: Εχωρία θα πες.
7: Ας εμέ κι άλλο μικρός εν.
4: Ας σου εν μικρός απεσέν, έμπα πες, κι αν εχωρείς εσύ, εκείνος πά θα εχωρεί.
0: Εμπέ να πες ο δράκον να δοκιμάζει την κάσα. Αμον το εσέβε να πες ο Μπιμπιλίτσον, εντόκιν και κάρφωσεν το καπάκ και εσπάλτσε να πες το δράκον.
7: Αφορισμένε ξαν εσύ είσαι και γνώρτσασε.
0: Πέρ την κάσαν ο Μπιμπιλίτσον και σύρα το στο ποτάμ. Κλώσκεται, πέρ τα λίρας και τα λεφτοκάρε, τρέσε μπαίνει στη στράταν και προφτέν τα παιδεία και ίσα πάει στο σπίτι, σημάνανατ. Και έτσι έζησαν ατίν καλά κι εμείς κι άλλο καλύον.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, ντελικατέσεν. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
3: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
6: Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ακρίτες, φίλες και φίλοι της εκπομπής Πόντου Άνασμαν, έχουμε επιστρέψει. Ακούσατε σε πρώτη πανελλήνια, να πω και παγκόσμια, γιατί πρώτη φορά το παίξαμε στο σταθμό μας και μας ακούν από τη Γερμανία, στην Αμερική, από παντού. Ακούσατε το παραμύθι ο Μπιμπιλίτσων, το οποίο επιμελήθηκαν η Ελένη Μεντεσίδου και ο Χρήστος ο Μεντεσίδης, τους οποίους είχαμε εδώ κοντά μας και μας το παρουσίασαν. Μια πολύ όμορφη δουλειά, ένα πολύ όμορφο έργο, το οποίο αναφέρεται σε μια ιστορία. Και εμείς εδώ σαν ράδιο, σαν σύλλογος Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης, είχαμε την ιδέα με την Μελίνα την Πορτουλίδου να το κάνουμε πιο ζωντανό, και έτσι παιδιά του συλλόγου, παιδιά του χορευτικού μας, αλλά και μέλη του συλλόγου, μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μετά από κατάλληλα μοντάζ, θα πω, και κοψίματα και κολλήματα της Μελίνας, βγήκε αυτό εδώ το ωραίο αποτέλεσμα. Ευχόμαστε να το απολαύσατε όπως το απολαύσαμε και εμείς κατά την δημιουργία του. Λοιπόν, πριν πάμε μουσικά, ο Πάτσος ο Αθανασιάδης από την Προσοτσάνη, καλή εκπομπή. Η Έλενα η Τιτοπούλου, ο Λεωνίδας ο Εξουζίδης, ο Τζον ο Εμμανουηλίδης, καλησπέρα στην παρέα. Ο Σάββας ο Τσενεκίδης, χαιρετία στα παιδεία, καλό εκπομπή. Η Λιάννα η Παλαχίδου είναι εδώ μαζί μας. Ο Απόστολος ο Παπαδόπουλος, καλησπέρα στην παρέα. Πάντα τέτοια. Ο Δημήτρης ο Τσελίκογλου, χαιρετία στην παρέα, και ειδικά στον Βασίλη τον Μαυρομουστακίδη.
7: Να είναι καλά.
6: Το Μουσικό Ποντιακό Αρχείο. Υπέροχα ποντιακά σήμερα από το εργοστάσιο της Πόρσε. Εύκολη βάρδιά μας σήμερα. Αν ακούστε τώρα να το είναι τετάγι.
8: Πόρσε.
6: Η Πόρσε θα βγάλει ποντιακά αυτοκίνητα σε λίγο. Ναι, ρε. Ποντιακ Πόρσε. Λοιπόν, χαιρόμαστε που μας ακούτε εκεί. Τερέστε, βάλτε τα ορθά τα αυτοκίνητα. Μην μπερδεύετε τα κομμάτια και άλλο μπαινάδι. Ο Γιάννης ο Γεωργιάδης. Γεια σου, Μπίλη, παιχταρά, βατανέτε.
7: Γιάννη.
6: Η Δέσποινα Οργαντζίδου, αν και έργεψε σήμερα. Δέσποινα, αραεύομαι σε, πού είσαι? Την αγάπη μου σε όλη την ομάδα Πόντου Άνασμα. Η ομάδα εννοεί και σένα, Νίκο Φιλιππίδη. Είσαι στην ομάδα Πόντου Άνασμα. Ο φίλος ο Γαλεγαλίδης ο Παύλος, χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Και πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Είστε έτοιμοι, παλικάρε?
7: Έτοιμοι.
6: Ο Ιάκωβος ο Νικολαίδης. Ο Ιάκωβον έρθεν. Είστε έτοιμοι, παλικάρε?
7: Έτοιμοι.
6: Ο Ιάκωβος ο Νικολαίδης. Ο Ιάκωβον.

0: πάρα πολύ όμορφα. Όπως καταλαβαίνω, αυτό ήταν το τέλος. Ε.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, τα παιδιά πρέπει να φεύγουν. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, αλήθεια.
0: Είστε όλοι εξαιρετικοί. Πάντα ευπρόσδεκτοι στο Ράδιο Ακρίτες και στην εκπομπή Ποντουάνασμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, όπως κάθε Τετάρτη, με βαριά καρδιά σας αφήνω. Αλλά κίνεται. Έχουμε την ευχάριστη ανακοίνωση να σας πούμε ότι η εκπομπή που είχαμε σήμερα ζωντανά θα επαναληφθεί την Κυριακή στις 1 με 3 το μεσημέρι, οπότε μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Ακρίτες. Καλό βράδυ.

Πόντου Άνασμα. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ, Πόντι οι καλλιτέχνες μας ταξιδεύουν σε μουσικά μονοπάτια πατρίδας. Πόντου Άνασμα. Γιατί ο πόντος ανασένει ακόμη μέσα από τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Πόντου Άνασμα με τον Τάσο Παρασκευόπουλο κάθε Τετάρτη 7 με 9 το βράδυ μόνο στο Ράδιο Ακρίτες. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι.

0: Κριστοφόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλε για τη χαρά τη θυγατέρα σα. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη,
1: Λάζαρο!
0: Ντό λε, βρε οκνέα!
1: Λάζαρο, είπα σε!
0: Αζαντίνη με, τι είναι Λάζαρο, τι παρέ σα!
2: Γιο, τι μαρίτσα!
1: Λάζαρο Φαντίδη!
2: Είναι ο παιδά, ντοέ και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλα τελευταία τεχνολογία, τα τραπέζια και τα καρέκλα, σαπανοήρε και σαχωρού. Εγώ εκανόντζα. Και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένε ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.
1: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
0: Στο φόρε, το έντον ξαν.
1: Εύρα κέντρον για τη χαρά τη θεατέρα σε.
0: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
1: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
0: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπομα?
1: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
3: Αίθουσας δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορεί και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
4: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες. Ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
3: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμψούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Και τον ταχυνένταμα σου καραντένι. Διήμερο γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στο Νταούλι ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στο Νταούλι ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνά στο τραγούδι και ο Γιάννης Δανίτσα στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλί.

0: όταν...
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

0: Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι?
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι?
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Everyprint.
4: Φύγαμε για Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Everyprint, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Everyprint, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
3: Everyprint, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ.
5: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, που λόγω μου φεμπορπατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισνε.

0: Ζω.
1: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

0: ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνης με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης, είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σόνα! Έλα, λέω Σενκά.
5: Στο φόρε, το έντον ξάν.
4: Έβρα κέντρο για τη χαράντη θα ατέρασε μας.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάθρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε!

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

τραπεζούνταμ, τραπεζούνταμ. Νέα την που έχουνε σε χαρεμένη είναι. Και νέα την που εφήκανε σε και έφυγαν σαν